Το σύσκευασί σε τσόρμανα έλιδα Ρουκίνης αλαβάνσα μη που η Χεσούς Μη Διός καιρό σερβίρτε Ατσι δεν κορούσκε βαλτσάντε και σε κυρού Περιμανάνσα σαν λεκατσός και βάζει το γάλι κακουά Σα έχουν κομμονή η Ιγλέσια La esti con que serana presente. Ah, tsa ka kore sa ku re chale ka chiru li khona la in. Kwan re li khani kwan re li campaña. Par ke nak la ta kam ka ore si chaka ku am chu nak la ku mi la ani para ke ni chika ku am chak ta chal sa chka he di dios. Ana ra li kwa. Li dios ta kan hala kerik in hermano ne kes koi bene yo kes ke pues si choli ka hermano chiru li khona la in.

Θα κοντήσω από τη σύγκρα που είμαι, ούτε μάνο, λέει, τσαγάλι, και ο κατσιαβίνε, τσαγάλι, ρούλι, χωνά, λαϊνε, τσαγάλι, μα σα αλατσόλε. La tzakali yo kachira mingila radio, felicidad to joran sala jun cabal. Chanchakwik ama sa sala chol, hermana.

ούτε έχω τον κρουσίναλ μου που την κέτα ακούει να φυγικά κι ο χένα μην κύλι βίτσι να γίνει ένα αμόρι τέρνο.